0: Αναστασιθέ τα φόβωσε ο ακοσωμέν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Κύριε φλόγισον εκ του κάτω.